Ένα φτερό σου τη βάλιτσαν και τα πουρτού που πόβαρουν. Ένα φτερό σου τη βάλιτσαν και τα πουρτού που πόβαρουν. Να ξαλαβρύνω τούτους τους ώμους που τα χρυστά που

δωρείς κάθε μέρα, τσίνω τον κόσμο μπουλακταρείς. Μες στο γυαλί σου δωρείς κάθε μέρα, τσίνω τον κόσμο μπουλακταρείς. Που τον φυλάει στις νύχτες, μες στον όνειρό σου να το χαρείς. Μες στο γυαλί σου δωρείς κάθε μέρα.

Σαν το μωρό το ανώθευτο βλέμμα, σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Σαν το μωρό το ανώθευτο βλέμμα, σαν τη σταγόνα της πρώτης βροχής. Άμα ανοιχτείς που τόνισε ο δρόμος, και κόψεις κούρβα για να χαθείς.

μου βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν, ούτε σινήν. Έθελε ρε πελέ μου βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν, ούτε σινήν. Παίξε όπως είσαι με τον αέρα που σου σφυρά και που σε καλεί. Έθελε ρε πελέ μου βαλίτσαν, ούτε πηξίδαν.